0: Μη πατέρε.
1: Το χώπα.
0: Σα του χίνα αβοχάτουε. Τι τα κα ατέι. Σα του ίσι πατά ούχα. Τι τα τσίνα σα του ίσι πουκά ακούρουσα. Αποχα ίσι η ασή. Τα βέτε ρασή. Ο νουί ρασή χωρέ έτσι. Hopa am sase. Komstra. Hai si batere abohan sida a elo. Taras hina sores hankwa e has tuisa da e. Boda ang au avan. Kwesi pui auta. Mi ba atire apohantue. Dita kank ita.